έφερε να κρυνούν την ηλιακούλη. Ντέτερη, τόσο κοράτηκα. Ήρε να μου ακόνει ο κομμανέγκο. Να μην αμπεί. Ντέτερη, τόσο κοράτηκα. Εμεί και ήρε να μου ακόνει. Ζήνει για μου ζήνει. Ντέτερη, ο Ζεάε, ο Ραντέτερη, πάνω ο κουμ.